Και επιπλέον μια από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου θα κάνω

0: όλοι οι περιφέρειες αγνώσιμοι, χαίρε πιθένει τα παιδιά του καθένας, χαίρε νύμφε ανήφεκτε.
1: Χαίρε νύμφε ανήφεκτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήληψην τη επιρρογάμων και την έφκαρπον τάφτη συνειδήν και σε αγρόνι πρόσδεξε η δύναμη της ιστόρης του περίζει σωτηρίαν τον τοξάλι νύχος, αλληλούια. Έφυγε και οδέσον η καρτένα στην Μήτραν, ανέβρανε προς την Ελισάδε. Το δε βρέθος εκείνης εξής, επί γνώμη των τάφτη σασταγμών έφερε και άλμα συνοσάγμα συν εγώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κλίμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε πικρουγών της ζωής του μας κλίμα. Χαίρε κάτω τα βαστάν,